0: Ale está aquí. ¡Ey! ¡Kalinista! Πέταξνου, την ένα μάιστορα, καλή νύχτα, Ελένα Παπαρίζο. Άρισε σε καρδερόβα, σε καρδερόβα άντρο. Σε μάιστη, βάιστη, τρί πέταξ. Καλή νύχτα, Ιγλέσια Κώστα. Ενώ βε τρί, α, α, α.
1: Живот лети, брат, но душата още танцува.
0: Дай! Отче, вика, изневерих на мъже ми, отче, нищо, вика, чадо, казал отчето, обиколи църквата толкова пъти, колкото си му изневерила. Отче, вика, не може ли с колелото тогава? С колелото, Андро?